Έγινε φανσάρε drive one time by the winds. Avinon strat long you. Είναι η μισκέλη τη νιου πλα sing sing πλωμύρα να μασάνει one time sing sing. Μίγκο, I was so you like cool when me too like come or you had like okay. Μάσκυλο, Dilbeka. Σαμώ σε μικρό στρατ λόγια, όπλιο, like it, just sing sing. Χάν μακ με τα σόλ, vote him, request him.

Απλά αύριον στρέτ, εμπλάς να φάει όλα αουά. Να γιες, αύριον στρέτ, λόγω τα ολπάς να είναι ο κλωρών, κουκά μου σε λογκέρου, βαϊκάνι δύση, να κάνει σε λοφόμα, ή να σπέσω όλα στρέτ, κολόγω τα ολά, ως μπάς πλέον πλέον, να ούτσα να ούσε το κλωπά, κλω ρίνβο, ο ιού, ρόνι μου σε μγέν, κολούσε ολά, είναι το σίγραπ, καμάντα, να ούτσα να, ούσα ούσταπ, γεια σε μπλέον στρέτ.

0: Νέμπλεμ James, να μην γίνει
1: Λοκωνία. James Λοκωνία.
0: Yeah.
1: Ακα James ή τότε.
0: Ηλεξαλή, κουτνά εντερήκη την Λόμι Γκολόλ, Μάγκη Λόμι Κάπου, Τζοϊς Βέγερ, Νέμπλολ, Κέλλη, Άλφρεντ, Τόμας, Τζέρι, Βέσλι, Έμιτσορ.
1: Ακα, thank you, Παταλωρίν.

Μάγκελο λέει Freddy Black, για το Sony FM, Λουντίστε Νάι, είστε Sunday morning, να, για βέβαια, είμαι σκέλεν πέστε μνόν, πέν ύπλε σινγκ σινγκ, και βα κάνε, εμι νύπλε τρου μπλοκάλζαν μέντα κι, βάντε μ' χάλουμε τόσο μπλο μόν σίκι, well, you like him, vote him να request.